σε φέρνει από μέια. Το που κυφιά ο Σάισι, με βέρε με νόλα ένα σαλάμου μένου. Με βέρε με νόλα, το που κυφιά ο Σάισι, με βέρε με πουν σκαλίνει από μέια. Σουγε, σουγε, σουγε.